0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

Ρυθμός 94,7 στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Μπράβο, Μαρέκο Πέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7 στο ρυθμό του έντεχνου.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά, τις σκοτεινές,

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: Αγαβιβαδού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Γιατί τα κορίτσια.
1: Ρυθμός 94,7.
2: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Έχετε πρόβλημα με το κλειδί του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη λύση. Αγκρίνιο Key. Κατασκευή και προγραμματισμός κλειδιών immobilizer αυτοκινήτων και μηχανών. Κατασκευάζουμε κλειδιά απλά, ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών. Βρείτε ακόμα συστήματα ασφαλείας για όλα τα παράθυρα αλουμινίου και σε αποκλειστικότητα την μπάρα ασφαλείας Power Bar. Ακόμη σε μεγάλη ποικιλία είδη χρωματοπολίου. Αγκρίνιο Key. Φωτοπούλου Κούρτη Ελένη, Γιώτα Σταΐκου 62 και Κακαβιά, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-23946 και 6944-123212.
6: Και δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Πάνω Σούλου 10.
7: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
8: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Ντινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
9: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
10: Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-25620.
10: Ντινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
13: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
13: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
15: Μήπως να πετάμε τότε?
14: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
3: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
16: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
17: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
16: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
17: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
16: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
17: Καθαριστήρια So Clean.
16: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
17: και Πλατεία 3 Φανάρια.
16: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
3: Είδες, μαμά? Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
18: Η κυρία Ελένη, που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα.
0: κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
1: 94,7. Ρυθμός.

πατρίδα σκεπασμένη με χώμα. Με πηγαίνει εκεί που τελειώνει ο κόσμος, ένας άδειος θεός που απόμεινε μόνος. Σαν σταθμός

0: σταθμός 94,7.
1: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι. Παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομής και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
5: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Kouskouni. Γιώτα στα 41 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-46596.
6: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15 Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
7: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
8: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
7: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
8: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
9: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα. πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρτα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
10: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
11: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
10: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
10: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
11: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
10: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
11: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
10: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
11: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρη Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
12: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
13: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Σπάνης. Γενικό σερβίς οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλίο Group Auto Service Μουσούντα Σπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
14: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 26410-91-760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός.
18: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα».
19: Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
0: 94,7. Ρυθμός.

0: ξέρεις. Ονιά στο Παγκράτη.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

ψυχές. Δεν είσαι αυτή, δεν είσαι αυτή. Δεν σε θυμάμαι καθόλου κενό. Δεν είσαι αυτή, πώς να σου το πω. Δεν σε θυμάμαι όταν βλέπω ουρανό. Κι όταν περνώ, όταν με δεις, δεν θέλω τίποτα να ξαναπείς. Είμαι στιγμή που θα την βρεις. Όταν ξεσπάσεις.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
2: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
1: Μπράβο αγάπη μου.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Υπέροχο αρακά.
2: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
1: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
2: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
3: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26 41 0 49 049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
2: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
5: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,99. Άμστελ μπίρα κουτί 4x500ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελωμάς δημητριακά Crispy Milky Pillows 1,95. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
8: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της συσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνη. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
9: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
10: Μη στενοχωριέσαι μανούλα, δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά, εμείς και ο Κολονέλος, ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς μανούλα, ο Κολονέλος να είναι καλά. Αναλαμβάνει και το σέρβις με πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα για να είναι όλα σαν καινούρια.
11: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, γεννήτριες, ψεκαστικά, σε ασυναγόνιστες τιμές και με εγγύηση 40 χρόνων. Κολονέλος, Παπαϊωάννου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
10: Γι' αυτό σου λέω μανούλα, μη σκάς, θα τα κόψουμε τα ξύλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
12: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
13: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
15: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
16: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
17: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
18: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
19: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
18: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
19: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
18: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
19: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
18: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
19: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
20: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
21: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
22: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
21: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
22: Το πιστεύεις αυτό που λες?
21: Ναι.
22: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
23: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
24: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
25: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
26: Καλησπέρα και καλή βραδιά, αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα, πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά! Σπίτι, δικό σου!
27: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Εποφελείς από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
28: Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
29: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
30: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
31: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
32: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
31: Ελαστικά Καραδίμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
0: 94,7. Ρυθμός.

πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις. Είσαι ολόκληρη αργεντινικό τάγκο. Και μήτε στο όνειρο σου πια δεν με γυρεύεις. Όπως παλιά με ένα σκοπό

puoi agapi mas παλιώνει κι είναι σαν ήχος χαλασμένου πιστολιού.

0: θα πάω.
1: Ρυθμούς 94,7.
2: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online. Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία. Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
3: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-696582.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
5: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
6: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
6: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
6: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο 2645-026-062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
8: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee maker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
6: Just Handmade. Bye bye 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
9: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοΐας Σίγνια. Ακουστικά βαρικοΐας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 2641-048-254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά Βαρυκοΐας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
0: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
10: Μα καλά δε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
11: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
10: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
12: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
13: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Έλενα, για το πουλού make-up artist and body, παρακαλώ.
15: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
14: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
15: Τέλεια! Και οι προσφορές?
14: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
15: Και για το πρόσωπο?
14: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
15: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-305-121.
14: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
16: Το τιμόνι μπορεί να αλλάζει χέρια. Το σέρβις, ποτέ. Γιατί στα Boss Car Service σεβόμαστε και τηρούμε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε ανταλλακτικά Boss κορυφαίας ποιότητας κατά τη συντήρησή του. Και έτσι δεν χάνετε την εγγύησή σας. Boss Car Service. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου με πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης.
17: Boss Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
18: Boss Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο. Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου και Πλυταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου, Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
19: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
20: Τι να φανταστώ?
19: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
20: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
19: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
20: Και για τα μικρά μας?
19: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
21: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
19: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
22: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
19: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: 94,7. Ρυθμός.

0: Αντεγιά!
1: Ρυθμός 94,7.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9, στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
3: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
1: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
4: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
7: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
9: Για πες. Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
10: Κουλούρι.
9: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
9: Πεντανόστιμο.
11: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
0: πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
12: Παιχνίδι Αντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 25620.
12: Αντινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
13: Το πρώτο χαμόγελο το πρωί. Η αγκαλιά που σε ηρεμεί. Ο ύπνος που γιατρεύει κάθε δύσκολη μέρα. Στα στρώματα Μπινιάρος φροντίζουμε αυτές τις στιγμές με στρώματα υψηλής ποιότητας που χαρίζουν πραγματική ξεκούραση. Ανατομικά, ορθοπαιδικά, memory και με pocket ελαττήρια, σχεδιασμένα για να στηρίζουν και να αγκαλιάζουν το σώμα σας. Μπινιάρος και για ολοκληρωμένες λύσεις ύπνου. Βρείτε σιδερένια κρεβάτια από τις καλύτερες ξένες εταιρείες σε επιθυμητές διαστάσεις και σχέδια. Μπινιάρος στην είσοδο στον κεντρικό κόμβο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 33 479. Μπινιάρο στρώματα. Ανακαλύψτε την άνεση και την ποιότητα.
14: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
15: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
16: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
17: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
16: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
17: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
16: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
17: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
18: Άναψε τη μηχανή. Αδρεναλίνη. Κυβισμός που σε ξεσηκώνει.
19: Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Επίσημος συνεργάτης της Yamaha στο νομόετολο Ακαρνανίας. Αγορές με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις. Μακρύ 32, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46 404.
20: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρις Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρις Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
21: 94,7. Ρυθμός.

0: Ευχαριστώ θερμά όλους σας. Σας ευχαριστώ όλους. Την αγάπη μου σε όλους.
1: Ρυθμός 94,7.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Αριέλη Γρό 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Lenormand αλλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Τένα Punch Plus 8,95. Νταβ, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Μόνο στα σούπερ μάρκετ Πριτσούλης. Σούπερ μάρκετ Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
5: Το Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Καπόνι Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
7: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
8: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Δίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
9: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 41 0 28 311.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
12: Μήπως να πετάμε τότε?
11: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
14: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
15: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
14: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
14: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
14: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
15: και πλατεία 3 Φανάρια.
14: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410-33-777.
13: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
16: Οι δουλειές πηγαίνουν καλά όταν η διαφορά δεν κρύβεται μόνο στη λεπτομέρεια, αλλά και στην εξαιρετική επιλογή. Βραχορίτης, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Για επισκευές μηχανών, σέρβις μηχανημάτων, περιέλξεις μοτέρ. Για αγροτικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Για ηλεκτρικά εργαλεία, μοτέρ και αντλίες. Βραχορίτης, εργαλεία κορυφαίας ποιότητας και αντοχής. Στο τέρμα Φιλελλήνων και Αρακίνθου 1. Τηλέφωνο 26410-59254 και 32140. Βραχορίτης. Στα χέρια σας, εργαλείο δύναμης.
17: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλοίο, Group Auto Service, Μουσούντα Σπάνης. Γενικό σέρβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλοίο, Group Auto Service, Μουσούντα Σπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
18: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Aqua Terra. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Aqua Terra. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Aqua Terra. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
19: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
1: 94,7. Ρυθμός.

0: να σωδηγενεί.
1: Μιλάμε ότι σήμερα θα μερακλώσουμε, αδέρφια.
2: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι

0: Ρυθμός 94,7.
1: Έχετε πρόβλημα με το κλειδί του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη λύση. Agrinio Key. Κατασκευή και προγραμματισμός κλειδιών immobilizer αυτοκινήτων και μηχανών. Κατασκευάζουμε κλειδιά απλά, ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών. Βρείτε ακόμα συστήματα ασφαλείας για όλα τα παράθυρα αλουμινίου και σε αποκλειστικότητα την μπάρα ασφαλείας Power Bar. Ακόμη σε μεγάλη ποικιλία είδη χρωματοπολίου. Agrinio Key. Υπεύθυνη Φωτοπούλου Κούρτη Ελένη. Γιώτα στα οίκου 62 και Κακαβιά, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-23946 και 6944-123212.
2: Και δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Πάνω Σούλου 10.
3: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
4: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο!
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι θα τη στείλω στη μάνα της.
7: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
11: Βουλούπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
12: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
13: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
12: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
13: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
14: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
15: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
14: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
15: Το πιστεύεις αυτό που λες?
14: Ναι.
15: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
16: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα. Λαχανικά, αλλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
17: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
18: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς, μαγειρευτά, όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής, Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά ελάτε και δοκιμάστε.
19: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
20: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
21: 94,7. Ρυθμός.

0: στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.
1: Ρυθμός 94,7.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
2: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
6: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
7: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
6: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
7: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
6: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
7: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
6: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
7: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
6: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
8: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
9: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
10: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
11: Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-25620.
11: Αντινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
12: Το πρώτο χαμόγελο το πρωί. Η αγκαλιά που σε ηρεμεί. Ο ύπνος που γιατρεύει κάθε δύσκολη μέρα. Στα στρώματα Μπινιάρος φροντίζουμε αυτές τις στιγμές με στρώματα υψηλής ποιότητας που χαρίζουν πραγματική ξεκούραση. Ανατομικά, ορθοπαιδικά, memory και με pocket ελαττήρια, σχεδιασμένα για να στηρίζουν και να αγκαλιάζουν το σώμα σας. Μπινιάρος και για ολοκληρωμένες λύσεις ύπνου. Βρείτε σιδερένια κρεβάτια από τις καλύτερες ξένες εταιρείες σε επιθυμητές διαστάσεις και σχέδια. Μπινιάρος στην είσοδο στον κεντρικό κόμβο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-33479. Μπινιάρος στρώματα. Ανακαλύψτε την άνεση και την ποιότητα.
13: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
14: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
13: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
14: Για τις τιμές και τις προσφορές.
13: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
14: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
13: Τηλέφωνο 2645-026-062.
14: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
13: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
15: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
16: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
17: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
18: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
19: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
20: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
19: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
20: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
19: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
20: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
19: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
20: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
19: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
20: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρη Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
21: Μη στενοχωριέσαι, Μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το θάμνο κοπτικό.

0: Μανούλα, ο κολονέλος να είναι καλά. Αναλαμβάνει και το σέρβις με πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα για να είναι όλα σαν καινούρια.
1: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, γεννήτριες, ψεκαστικά, σε ασυναγώνιστες τιμές και με εγγύηση 40 χρόνων. Κολονέλος, Παπαϊωάννου 10 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
0: Γι' αυτό σου λέω, Μανούλα, μη σκάς. Θα τα κόψουμε τα χορτάρια. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
2: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
3: Τι να φανταστώ?
2: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
3: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
2: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
3: Και για τα μικρά μας?
2: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
4: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
5: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
2: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
1: 94,7. Ρυθμός.

0: άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

0: Ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε.
1: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

0: αγαπητά.
1: Ελομάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
2: Χοιρινή μπριζόλα λεμού 4,99. Άμστελ μπύρα κουτί 4x500 ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελομάς δημητριακά Crispy Milky Pillows 1,95. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα Supermarket Φριτσούλης. Supermarket Φριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
8: Just Handmade. By Bad 13 Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
9: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο. Καταξιωμένος ενήλικες.
10: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Κουσκούνη. Γιώτα Στάικου 41, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46596.
11: Ε,
0: κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Mr. Phone! Mr. Phone!
11: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
12: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
13: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
14: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
13: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
15: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα. Πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά. Σπίτι, δικό σου.
16: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Εποφελήσου από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
17: Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
18: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
19: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
18: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
19: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
18: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
19: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
20: Έλα να για το πουλού Makeup Artist and Body, παρακαλώ.
21: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
20: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
21: Τέλεια! Και οι προσφορές?
20: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
21: Και για το πρόσωπο?
20: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
21: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-305-121.
20: Υποδέξω το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
22: 94,7. Ρυθμός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Ρυθμός 94,7.
1: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online. Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
0: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό. Η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
2: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
3: Κουλούρι.
2: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
2: Πεντανόστιμο.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
6: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
7: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28-311.
8: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
9: Μα καλά δε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
8: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5, Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
9: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
6: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Η
3: μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνι. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της οικοσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνης. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
12: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελείου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Η μαγευτική θέα, το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ, μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα, στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
14: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
15: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
16: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
17: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
16: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.
18: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρου 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός.
19: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
20: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
19: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
20: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
20: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
19: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
20: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
19: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
20: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
19: Τηλέφωνο 26410 91 760.
20: Κινητό 6945 3627 08.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
18: 94,7 Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
2: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις. Μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26 410 34 342 και 6984 860 849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Στο Αγρίνιο το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Πρίμιουμ υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
4: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26 410 32 125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
5: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον νομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
6: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Ντινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
7: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
8: Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 25620.
8: Ντινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
9: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26 41 0 55 829 και 69 84 69 65 82.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Το τιμόνι μπορεί να αλλάζει χέρια. Το σερβίς ποτέ. Γιατί στα Boss Car Service σεβόμαστε και τηρούμε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε ανταλλακτικά Boss κορυφαίας ποιότητας κατά τη συντήρησή του. Και έτσι δεν χάνετε την εγγύησή σας. Boss Car Service. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινητού με πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης.
12: Boss Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
13: Boss Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο. Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου και Πλυταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου, Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
14: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
15: 94,7. Ρυθμός.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη

0: Ρυθμός 94,7.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
6: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
7: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410 52079. Από τις 12 το πρωί, ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
8: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπηλείο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Γενικό σερβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπηλείο Group Auto Service Μουσούντα Μπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
9: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε.
9: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
11: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια So Clean.
12: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
13: και πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
11: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
15: Καμιά απόσταση δεν σε χωρίζει από τις επιθυμίες σου. Γιατί εμείς φροντίζουμε γι' αυτό. Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Πωλήσεις, υπεύθυνο σέρβις, αξεσουάρ και τα καλύτερα μοντέλα. Μότο χειμώνας. Επίσημος συνεργάτης Yamaha στον ομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Μακρύ 32 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46404.
16: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 577 33 και 577 35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά ελάτε και δοκιμάστε.
17: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
18: Τι να φανταστώ?
17: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
18: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
17: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
18: Και για τα μικρά μας?
17: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
19: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
17: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
20: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
17: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
21: Εσύ! Ναι, εσύ! Που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
0: 94,7. Ρυθμός.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

τέτοιες. Δεν είσαι αυτή, δεν είσαι αυτή. Δεν σε θυμάμαι καθόλου κενό. Δεν είσαι αυτή, πώς να σου το πω. Δεν σε θυμάμαι όταν βλέπω ουρανό. Κι όταν περνώ, όταν με δεις, δεν θέλω τίποτα να ξαναπείς. Είμαι στιγμή που θα την βρεις. Όταν σε σπάω.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο

0: Ρυθμός 94,7.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
2: Αριέλ υγρό 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Lenor μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Tena Punch Plus 8,95. Dove, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα σούπερ μάρκετ Πριτσούλης. Σούπερ μάρκετ Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
4: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
5: Έχετε πρόβλημα με το κλειδί του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη λύση. Αγκρίνιο Key. Κατασκευή και προγραμματισμός κλειδιών immobilizer αυτοκινήτων και μηχανών. Κατασκευάζουμε κλειδιά απλά, ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών. Βρείτε ακόμα συστήματα ασφαλείας για όλα τα παράθυρα αλουμινίου και σε αποκλειστικότητα την μπάρα ασφαλείας Power Bar. Ακόμη σε μεγάλη ποικιλία είδη χρωματοπολίου. Αγκρίνιο Key. Υπεύθυνη φωτοπολίου. Πούλου Κούρτη Ελένη, Γιώτα Σταϊκού 62 και Κακαβιά, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-23946 και 6944-123212.
6: Και δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Πάνω Σούλου 10.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Το πρώτο χαμόγελο το πρωί, η αγκαλιά που σε ηρεμεί, ο ύπνος που γιατρεύει κάθε δύσκολη μέρα. Στα στρώματα Μπινιάρος φροντίζουμε αυτές τις στιγμές με στρώματα υψηλής ποιότητας που χαρίζουν πραγματική ξεκούραση. Ανατομικά, ορθοπαιδικά, memory και με pocket ελαττήρια, σχεδιασμένα για να στηρίζουν και να αγκαλιάζουν το σώμα σας. Μπινιάρος και για ολοκληρωμένες λύσεις ύπνου. Βρείτε σιδερένια κρεβάτια από τις καλύτερες ξένες εταιρείες σε επιθυμητές διαστάσεις και σχέδια. Μπινιάρος στην είσοδο στον κεντρικό κόμβο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-33479. Μπινιάρο στρώματα. Ανακαλύψτε την άνεση και την ποιότητα.
9: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
10: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
9: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
10: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
11: Καλώς το μου. Πώς περάσατε σήμερα?
12: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
11: Μπράβο, αγάπη μου.
12: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Υπέροχο αρακά.
12: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
11: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
12: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
13: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
12: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
14: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
15: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ.
16: έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών.
17: Κρουαζιέρες.
16: Τριχονίδα Travel Χρωμητσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410 58 314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Οι δουλειές πηγαίνουν καλά όταν η διαφορά δεν κρύβεται μόνο στη λεπτομέρεια, αλλά και στην εξαιρετική επιλογή. Βραχορίτης, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Για επισκευές μηχανών, σέρβις μηχανημάτων, περιέλξεις μοτέρ. Για αγροτικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Για ηλεκτρικά εργαλεία, μοτέρ και αντλίες. Βραχορίτης, εργαλεία κορυφαίας ποιότητας και αντοχής. Στο τέρμα Φιλελλήνων και Αρακίνθου 1. Τηλέφωνο 26410 59254 και 32140. Βραχορίτης. Στα χέρια σας, εργαλείο δύναμης.
19: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπατάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
20: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δακλή 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
21: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
22: 94,7. Ρυθμός.

0: στο ρυθμό του έντεχνου. 94,7. Ρυθμός. 94,7.
1: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
2: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645 026 062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
6: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
5: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
6: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
5: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
6: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
5: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
6: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
5: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
7: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
9: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
10: Η Τινόπουλος Productions παρουσιάζει το έργο «Χίλια και ένα παιχνίδια». Πρωταγωνιστούν όλα τα επώνυμα παιχνίδια σε ένα ονειρεμένο σκηνικό 500 τετραγωνικών μέτρων. Εκατοντάδες παιδιά όλων των ηλικιών επισκέπτονται καθημερινά τα παιχνίδια Τινόπουλος με ένα και μόνο σκοπό. Να ζήσουν ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού.
11: Οι πιο απίθανες παιχνιδοϊστορίες παίζονται καθημερινά εδώ.
12: Παιχνίδι Αντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-25620.
12: Δινόπουλος. Όλα τα παιχνίδια εδώ.
13: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
14: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
15: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
16: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
17: Μα καλά βρε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
18: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
17: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
19: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
20: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
19: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
20: Το πιστεύεις αυτό που λες?
19: Ναι.
20: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
21: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα. Λαχανικά, αλλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
22: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
23: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά, όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά, ελάτε και δοκιμάστε.
0: 94,7. Ρυθμός.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 94,7.
2: Στο Αγρίνιο το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Πρίμιουμ υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
2: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
6: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
5: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
3: Έλενα, για το πουλού make-up artist and body, παρακαλώ.
7: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
3: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
7: Τέλεια! Και οι προσφορές?
3: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
7: Και για το πρόσωπο?
3: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
7: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-305-121.
3: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
2: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
8: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-63-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρη Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
0: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
9: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
0: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
9: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
0: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
9: ER Plus. Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
1: 94,7 Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα. Το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένος ενήλικας.
6: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
7: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
8: Καλησπέρα και καλή βραδιά, αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα, πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά, Σπίτι δικό σου!
2: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Επωφελείς από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex. Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Η μαγευτική θέα, το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον, με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα. Στο καινούριο, στη Λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί. Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμή κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
9: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
1: 94,7. Ρυθμός.

0: ψυχές να σωθεί γενή.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω είμαι κάτι.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου 94,7 Ρυθμός.
2: Τι ώρα το παλαμάκι σας να εσπινείς. Είστε μια έμπνευση για όλους. Όλοι μαζί λοιπόν, παλαμάκι ρυθμικό στο κοντραμπάσο.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Hello, Mas. Ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
2: Χοιρινή μπριζόλα λεμού 4,99. Amstel μπύρα κουτί 4x500 ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Hello, Mas Δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα Supermarket Φριτσούλης. Supermarket Φριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
4: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της οικοσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνη. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
5: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34-342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
6: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, 2 καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
7: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά. Εμείς και ο Κολονέλος. Ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς, μανούλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά. Αναλαμβάνει και το σέρβις με πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα για να είναι όλα σαν καινούρια.
8: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, γεννήτριες, ψεκαστικά, σε ασυναγώνιστες τιμές και με εγγύηση 40 χρόνων. Κολονέλος, Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
7: Γι' αυτό σου λέω, μανούλα, μη σκάς, θα τα κόψουμε τα ξύλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
9: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Κουσκούνη. Γιώτα Στάικου 41 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 46 596.
10: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15 Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
11: Για πες. Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
12: Κουλούρι.
11: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
11: Πεντανόστιμο.
14: Boscar Service.
12: Δίκτυο συνεργείων αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Για ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σε κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου. Εμπιστευτείτε την ποιότητα και την τεχνογνωσία Bosch Car Service με ανταλλακτικά Bosch κορυφαίας ποιότητας και εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, διατηρώντας την εγγύησή σας. Δώστε στο δικό σας αυτοκίνητο την προσοχή που του αξίζει.
14: Bosch Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
15: Bosch Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο, Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αγρινίου Αντιρίου. Και Πληταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο, Αγρινίου Αντιρίου. Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
16: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
17: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
18: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
19: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
18: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.
20: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
21: Τι να φανταστώ?
20: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
21: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
20: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
21: Και για τα μικρά μας?
20: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
22: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
20: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
23: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
20: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
24: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
25: 94,7. Ρυθμός.

0: στο ρυθμό του έντεχνου. 94,7 Ρυθμός.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμουνιάζει κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
3: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
6: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους.
7: Τώρα που μεγαλώσαμε,
6: πάμε πάλι πλατεία.
7: Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079 από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
8: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
9: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
11: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55829 και 6984-696582.
12: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
13: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-0-24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός.
14: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. IKEA Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. IKEA Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. IKEA Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 2641-091-760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
2: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι. Παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
3: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό, αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμιδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
4: Έχετε πρόβλημα με το κλειδί του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη λύση. Αγκρίνιο Key. Κατασκευή και προγραμματισμός κλειδιών immobilizer αυτοκινήτων και μηχανών. Κατασκευάζουμε κλειδιά απλά, ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών. Βρείτε ακόμα συστήματα ασφαλείας για όλα τα παράθυρα αλουμινίου και σε αποκλειστικότητα την μπάρα ασφαλείας Power Bar. Ακόμη σε μεγάλη ποικιλία είδη χρωματοπολίου. Αγκρίνιο Key. Υπεύθυνη φωτοπολίου. Πούλου Κούρτη Ελένη, Γιώτα Σταϊκού 62 και Κακαβιά, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-23946 και 6944-123212.
5: Και δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Πάνω Σούλου 10.
6: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
7: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
6: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
7: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
9: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλίο, Group Auto Service, Μουσούντα Σπάνης. Γενικό σερβίς οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλίο, Group Auto Service, Μουσούντα Σπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε?
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
7: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια So Clean.
12: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
13: και Πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26 410 33 777.
7: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Άναψε τη μηχανή. Αδρεναλίνη. Κυβισμός που σε ξεσηκώνει.
15: Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Επίσημος συνεργάτης της Yamaha στο νομόετολο Ακαρνανίας. Αγορές με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις. Μακρύ 32, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46 404.
16: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
17: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
18: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 577 33 και 577 35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά ελάτε και δοκιμάστε.
19: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
20: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
19: Από πού την είχατε πάρει?
20: Από το γυροδικείο!
21: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
20: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
21: Ησυχία! Αθώος σου κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
15: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
15: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
0: 94,7. Ρυθμό.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

0: 94,7.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
3: Ε, κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Ε! Mr. Phone! Mr. Phone!
4: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
5: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
7: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
8: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
7: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
8: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
7: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
7: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
8: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
9: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
10: Μη στενοχωριέσαι, Μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το θάμνο κοπτικό.

0: μανούλα. Ο κολονέλος να είναι καλά. Αναλαμβάνει και το σέρβις με πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα για να είναι όλα σαν καινούρια.
1: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, γεννήτριες, ψεκαστικά, σε ασυναγώνιστες τιμές και με εγγύηση 40 χρόνων. Κολονέλος, Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 27 682.
0: Γι' αυτό σου λέω μανούλα, μη σκάς. Θα τα κόψουμε τα χορτάρια. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
2: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10. Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
3: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμή κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
4: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λοιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρη Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
7: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε. Είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
8: ER Plus, Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας. Να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
7: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοείας, κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
8: Ακουστικά βαρικοείας ER Plus, Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
7: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο, στις Καλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
8: ER Plus, Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
9: 94,7. Ρυθμός.

αυτή τη ζωή από τα χέρια σου. Τα δικά σου τα ματωμένα, τα χιλιοσκισμένα ρημάδια ξερά από κλονάκια σε καστιχιωμένα. Έρχεται πανικό, τρελαμανία. Μια ζωή καταραμένη, καταστραμμένη για πάντα. Αιώνες μονάχη στην αδράνεια κλειδί. Λέξη κλειδί, αδράνεια κακό.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9, στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 4 10 44 054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
0: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό. Η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26 41 0 47 999 και 6 932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
2: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
3: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
3: Για τις τιμές και τις προσφορές.
2: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
3: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο 2645 026 062.
3: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
2: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
3: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Κουσκούνη. Γιώτα Στάι 41 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 46 596.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
5: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26 410 44 806.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Το πρώτο χαμόγελο το πρωί. Η αγκαλιά που σε ηρεμεί. Ο ύπνος που γιατρεύει κάθε δύσκολη μέρα. Στα στρώματα Μπινιάρος φροντίζουμε αυτές τις στιγμές με στρώματα υψηλής ποιότητας που χαρίζουν πραγματική ξεκούραση. Ανατομικά, ορθοπαιδικά, memory και με pocket ελαττήρια, σχεδιασμένα για να στηρίζουν και να αγκαλιάζουν το σώμα σας. Μπινιάρος και για ολοκληρωμένες λύσεις ύπνου. Βρείτε σιδερένια κρεβάτια από τις καλύτερες ξένες εταιρείες σε επιθυμητές διαστάσεις και σχέδια. Μπινιάρος στην είσοδο στον κεντρικό κόμβο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 33 479. Μπινιάρο στρώματα. Ανακαλύψτε την άνεση και την ποιότητα.
8: Οι δουλειές πηγαίνουν καλά όταν η διαφορά δεν κρύβεται μόνο στη λεπτομέρεια, αλλά και στην εξαιρετική επιλογή. Βραχορίτης, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Για επισκευές μηχανών, σέρβις μηχανημάτων, περιέλξεις μοτέρ. Για αγροτικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Για ηλεκτρικά εργαλεία, μοτέρ και αντλίες. Βραχορίτης, εργαλεία κορυφαίας ποιότητας και αντοχής. Στο τέρμα Φιλελλήνων και Αρακίνθου 1. Τηλέφωνο 2641-059-254 και 32140. Βραχορίτης. Στα χέρια σας, εργαλείο δύναμης.
7: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
9: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
10: 94,7.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Μπαϊμπά 26. Τερακότα nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Τερακότα nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας.

0: Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
1: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
2: Μα καλά δε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
1: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon Chic, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5 Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
2: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
6: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
5: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
8: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της οικοσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνη. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
9: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους. Τώρα που μεγαλώσαμε, πάμε πάλι πλατεία. Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά. Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
10: Για πες. Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
11: Κουλούρι.
10: Κουλούρι. Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο M Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: M Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
10: M πεντανόστιμο.
12: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
13: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
14: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
13: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα Χαλβατζή.
14: Το πιστεύεις αυτό που λες?
13: Ναι.
14: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
15: Κατεψυγμένα Χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακοί, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
16: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33 214. Κατεψυγμένα Χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
17: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
18: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
19: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
18: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
19: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
18: Πακέτα διακοπών.
19: Κρουαζιέρες.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410 58 314.
19: Και στο trichonidatravel.gr.
18: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
20: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 69 65 82.
21: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
2: Αριέλη Γρο 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Λενόρ μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Τένα Punch Plus 8,95. Νταβ, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Μόνο στα Σούπερ Μάρκετ Πριτσούλης. Σούπερ Μάρκετ Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34-342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Στο Αγρίνιο το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Πρίμιουμ υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
6: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας, δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
7: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
8: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
9: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar.
11: Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα. Πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά. Σπίτι, δικό σου.
13: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm, εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Επωφελείς από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
14: Στη διάθεσή σας στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
15: Η μαγευτική θέα, το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον, με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
16: Έλενα, για το πουλού make-up artist and body, παρακαλώ.
17: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
16: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
17: Τέλεια! Και οι προσφορές?
16: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
17: Και για το πρόσωπο?
16: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
18: Έλενα για το πουλού, αντιρίου 37 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 305 121.
16: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
19: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
20: Καμιά απόσταση δεν σε χωρίζει από τις επιθυμίες σου. Γιατί εμείς φροντίζουμε γι' αυτό. Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Πωλήσεις, υπεύθυνο σέρβις, αξεσουάρ και τα καλύτερα μοντέλα. Μότο χειμώνας. Επίσημος συνεργάτης Yamaha στον ομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Μακρύ 32 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46404.
21: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
2: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
1: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
1: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
4: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
5: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
6: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
8: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
9: Δυσκολία στην ακοή μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο. Σκεφτείτε, είναι κρίμα να χάνετε όσα συμβαίνουν γύρω σας.
10: ER Plus, Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Είμαστε δίπλα σας, να σας βοηθήσουμε σε κάθε δυσκολία ή προβληματισμό σας.
9: Βελτιώστε την ακοή σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα ακουστικών βαρικοΐας, κατασκευασμένα με απόλυτη ακρίβεια.
10: Ακουστικά βαρικοΐας ER Plus, Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης.
9: Σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο, στη Σκαλτσοδήμου 4 στο Αγρίνιο.
10: ER Plus, Ανδρέας και Ηλίας Φελώνης. Γιατί η ακοή σας είναι πολύτιμη.
11: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-63-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
12: Το τιμόνι μπορεί να αλλάζει χέρια. Το σέρβις ποτέ. Γιατί στα Bosch Car Service σεβόμαστε και τηρούμε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και χρησιμοποιούμε ανταλλακτικά Bosch κορυφαίας ποιότητας κατά τη συντήρησή του. Και έτσι δεν χάνετε την εγγύησή σας. Bosch Car Service. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινητού με πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης.
13: Bosch Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
14: Bosch Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο. Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου και Πλιταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου, Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 26410-91-760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
17: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
18: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
19: Τι να φανταστώ?
18: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
19: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
18: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
19: Και για τα μικρά μας?
18: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
20: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
18: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
21: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
18: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
22: Γιώργο, χρειάζομαι πηγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
23: Καλά. Και το ρωτάς, φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
24: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
25: 40 χρόνια, ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
24: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
0: 94,7. Ρυθμός.

0: ψυχές να σωδηγενείς.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.

τέτοιες. Δεν είσαι αυτή, δεν είσαι αυτή. Δεν σε θυμάμαι καθόλου κενό. Δεν είσαι αυτή, πώς να σου το πω. Δεν σε θυμάμαι όταν βλέπω ουρανό. Κι όταν περνώ, όταν με δεις, δεν θέλω τίποτα να ξαναπείς. Είμαι στιγμή που θα την βρεις. Όταν σε

0: Ρυθμός 94,7.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό, κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind, καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
1: Το πρώτο χαμόγελο το πρωί. Η αγκαλιά που σε ηρεμεί. Ο ύπνος που γιατρεύει κάθε δύσκολη μέρα. Στα στρώματα Μπινιάρος φροντίζουμε αυτές τις στιγμές με στρώματα υψηλής ποιότητας που χαρίζουν πραγματική ξεκούραση. Ανατομικά, ορθοπαιδικά, memory και με pocket ελαττήρια, σχεδιασμένα για να στηρίζουν και να αγκαλιάζουν το σώμα σας. Μπινιάρος και για ολοκληρωμένες λύσεις ύπνου. Βρείτε σιδερένια κρεβάτια από τις καλύτερες ξένες εταιρείες σε επιθυμητές διαστάσεις και σχέδια. Μπινιάρος στην είσοδο στον κεντρικό κόμβο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 33 479. Μπινιάρο στρώματα. Ανακαλύψτε την άνεση και την ποιότητα.
3: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
4: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
3: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26 41 0 44 403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
4: Η ποιότητα σε απόλυτη τις γεύσεις.
2: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee maker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
5: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
6: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
5: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
6: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
5: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
6: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
5: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
6: Βαρναγιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 301 998.
5: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
7: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
2: Η φύση έχει τον καλύτερο καρπό και εσείς ξέρετε που θα τον βρείτε. Στον καρπό της φύσης, στην Παναγοπούλου 10.
8: Επιλέγουμε για εσάς τα πιο φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατευθείαν από τη γη. Με σεβασμό στην ποιότητα και την παράδοση. Βρείτε ακόμη είδη παντοπολίου και όσπρια. Και επειδή η εξυπηρέτηση έχει αξία, τα φέρνουμε στην πόρτα σας. Για παραγγελίες, καλέστε στο 26410-58914. Υπεύθυνος Ράπτης Φώτης. Ο καρπός της φύσης. Η επιλογή εκείνων που αναζητούν το αυθεντικό.
9: Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στην αυτοκίνηση. Σημειώστε. Συνεργείο Φανοπλοίο Group Auto Service Μουσούντα Σπάνης. Γενικό σερβις οχημάτων όλων των εταιριών. Με εξειδίκευση σε Nissan, Renault και Seat. Κάρτα καυσαερίων, συντήρηση κλιματιστικού, διάγνωση βλαβών εγκεφάλου, αντικατάσταση κρυστάλλων. Εμπορία γνήσιων και aftermarket ανταλλακτικών στις καλύτερες τιμές. Συνεργείο Φανοπλοίο Group Auto Service Μουσούντα Σπάνης. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-39800. Group Auto Service. Επιδόσεις κορυφής.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε.
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
4: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
13: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
12: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
13: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
12: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
13: Καθαριστήρια So Clean.
12: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
13: και Πλατεία 3 Φανάρια.
12: Και στο www.soclean.gr. Τηλέφωνο 26410-33777.
4: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κρεοπωλείο το πρώτο, Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
15: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός. 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9, στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 414 44 054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
2: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Τερακότα nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online. Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
3: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 41 0 28 311.
4: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
5: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
4: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
6: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26 41 0 55 8 29 και 69 84 69 65 82.
7: Η Σταχτοπούτα λοιπόν αποφάσισε να πάει στο χορό, αλλά δεν είχε τι να φορέσει.
8: Μα καλά δε μαμά, δεν της είπε κανείς για το σύρμο. Εκεί θα έβρισκε υπέροχα επώνυμα συνολάκια και θα έκανε εντύπωση, όπως εγώ δηλαδή.
7: Σύρμος Kidswear. Υπέροχα παιδικά ρούχα από 0 έως 18 ετών σε παραμυθένιες τιμές. Επώνυμες συλλογές. Guess, Puma, Levi's, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, DKNY, Balloon C, Michael Kors και πολλά πολλά άλλα. Ανακαλύψτε και τη συλλογή ρούχων Name It από οργανικό βαμβάκι. Και προσφορές. Μπλουζάκια από 7,99 και μπουφάν από 30 ευρώ. Κύπρου 5, Αγρίνιο. Σύρμος Kidswear.
8: Και ντύθηκαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.

0: Επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
4: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
5: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Τώρα θα βρείτε και φυσίγγια, κάρβουνα και σκυλοτροφές. Κατάστημα Λέρι Ιωάννη. Ό,τι κι αν χρειάζεστε, εμείς το έχουμε.
9: 94,7. Ρυθμός.

κρυφέρα, μπείτε όλοι ένα σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά τα κατά.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Δημόμος 94,7.
1: Έχετε πρόβλημα με το κλειδί του αυτοκινήτου σας? Έχουμε τη λύση. Agrinio Key. Κατασκευή και προγραμματισμός κλειδιών immobilizer αυτοκινήτων και μηχανών. Κατασκευάζουμε κλειδιά απλά, ασφαλείας, χρηματοκιβωτίων, θωρακισμένων θυρών. Βρείτε ακόμα συστήματα ασφαλείας για όλα τα παράθυρα αλουμινίου και σε αποκλειστικότητα την μπάρα ασφαλείας Power Bar. Ακόμη σε μεγάλη ποικιλία είδη χρωματοπολίου. Agrinio Key. Υπεύθυνη Φωτοπούλου Κούρτη Ελένη. Γιώτα στα οίκου 62 και Κακαβιά, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-23946 και 6944-123212.
2: Και δεύτερο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Πάνω Σούλου 10.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
4: Με την αποτελεσματική μέθοδο Παυλίδη, στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
7: Ροζέτ. Ένα όνομα εμπνευσμένο από τη ροζέτα που διακοσμεί τα γλυκά, αλλά και από την αγάπη μας για το ροζ χρώμα. Ροζέτ. Ένας χώρος με μίνιμαλ αισθητική και μοναδικές γλυκές δημιουργίες σχεδιασμένες για κάθε σας στιγμή. Από περίτεχνες τούρτες που εντυπωσιάζουν μέχρι candy bars που μαγνητίζουν τα βλέμματα για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια. Κάντε τις δικές σας παραγγελίες και χαρίστε στην εκδήλωσή σας γεύση που μένει αξέχαστη. Rosette by Zoe Kouskouni. Γιώτα στα 41 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46 596.
8: Μη στενοχωριέσαι, μανούλα. Δεν πειράζει που χάλασε το αλυσοπρίωνο. Εμείς να είμαστε καλά. Εμείς και ο Κολονέλος. Ο μόνος που έχει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε αγροτικά μηχανήματα και για σέρβις. Μη σκάς, μανούλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά. Αναλαμβάνει και το σέρβις με πιστοποιημένο τεχνικό τμήμα για να είναι όλα σαν καινούρια.
9: Γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου Κολονέλος. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, σκαπτικά, γεννήτριες, ψεκαστικά, σε ασυναγώνιστες τιμές και με εγγύηση 40 χρόνων. Κολονέλος, Παπαϊωάννου 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26-410-27-682.
8: Γι' αυτό σου λέω, μανούλα, μη σκάς, θα τα κόψουμε τα ξύλα. Ο Κολονέλος να είναι καλά.
10: Μεγαλώσαμε στην πλατεία. Παίζαμε ποδόσφαιρο και τρώγαμε γκολ από τους μεγαλύτερους.
11: Τώρα που μεγαλώσαμε,
10: πάμε πάλι πλατεία.
11: Αυτή τη φορά για να φάμε τα πιο νόστιμα κρεατικά.
10: Ψητοπολείο Θεμελής, το περίφημο κοτόπουλο σούβλας, το ψητό αρνάκι και τα πιο γευστικά κρεατικά καθημερινά. Θεμελής, στην πλατεία Καραπανέικα. Delivery στο 26410-52079. Από τις 12 το πρωί. Ψητοπολείο Θεμελής. Ραντεβού στην πλατεία.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ.
14: Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
14: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
14: Πακέτα διακοπών.
15: Κρουαζιέρες.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410 58 314.
15: Και στο trichonidatravel.gr.
14: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
16: Μας πέθανες με τις κρυάδες σου.
17: Για τις κρυάδες μου με ρωτευτήκατε, κυρία μου.
16: Ναι, αλλά κοντεύεις να φτάσεις στα κατεψυγμένα χαλβατζή.
17: Το πιστεύεις αυτό που λες?
16: Ναι.
17: Μα τότε δεν είμαι απλά παγωμένος, είμαι και πολύ νόστιμος.
18: Κατεψυγμένα χαλβατζή. Πεντανόστιμα καλαμαράκια, σουπιές, χταπόδια, αστακή, γαρίδες. Ακόμα νοπά κοτόπουλα, λαχανικά, αλλαντικά, τυροκομικά, εξαιρετικής ποιότητας.
19: Πλατεία Σουλίου 47, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33 214. Κατεψυγμένα χαλβατζή. Νοστιμιά που δεν συγκρίνεται.
20: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα.
21: Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ.
22: Η κυρία Δήμητρα από τον Πρώτο που ζήτησε μάστορα.
23: Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας.
24: Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα.
25: Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων. Πυρασφάλεια. Ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
26: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
27: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το ορεινό.

0: δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το ορεινό, η νέα εποχή στο Τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
1: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Στο Αγρίνιο το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Πρίμιουμ υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645 026 062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
6: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
7: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
6: Μπράβο αγάπη μου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Υπέροχο αρακά.
7: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
6: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
7: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
6: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
7: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
8: Οι μεταφορές απαιτούν ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα. Οι μεταφορές απαιτούν Φουρτούνη. Μεταφορική Φουρτούνης. Το όνομα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα για ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές στις καλύτερες τιμές. Μεταφέρουμε τα πράγματά σας από σπίτι σε σπίτι και με ανυψωτικό έως και 10 ορόφους. Αναλαμβάνουμε τη συσκευασία, το αμπαλάζ και την αποθήκευση της οικοσκευής σας στον χώρο μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστείτε. Δρομολόγια προς Αθήνα 2 φορές την εβδομάδα και σε άλλους προορισμούς ανατακτά χρονικά διαστήματα. Μεταφορική Φουρτούνη. Τηλέφωνο 69 77 41 07 84. Οι απαιτήσεις σας προτεραιότητά μας.
9: Για πες. Είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
10: Κουλούρι.
9: Κουλούρι.
10: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο M Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: M Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
10: M πεντανόστιμο.
12: Οι δουλειές πηγαίνουν καλά όταν η διαφορά δεν κρύβεται μόνο στη λεπτομέρεια, αλλά και στην εξαιρετική επιλογή. Βραχορίτης, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Για επισκευές μηχανών, σέρβις μηχανημάτων, περιέλξεις μοτέρ. Για αγροτικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Για ηλεκτρικά εργαλεία, μοτέρ και αντλίες. Βραχορίτης, εργαλεία κορυφαίας ποιότητας και αντοχής. Στο τέρμα Φιλελλήνων και Αρακίνθου 1. Τηλέφωνο 2641-059-254 και 32140. Βραχορίτης. Στα χέρια σας, εργαλείο δύναμης.
13: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Mextrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
14: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
2: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
5: Έλα να για το πουλού Makeup Artist and Body, παρακαλώ.
6: Θέλω να κάνω αποτρίχωση, αλλά είμαι ήδη μαυρισμένη. Μπορώ?
5: Φυσικά και μπορείς. Μόνο εδώ κάνουμε αποτρίχωση ακόμα και σε μαυρισμένη επιδερμίδα με ασφάλεια και αποτέλεσμα.
6: Τέλεια! Και οι προσφορές?
5: Η περιοχή της Μασχάλης μόνο 90 ευρώ. Μπικίνι μόνο 120 ευρώ. Και έξτρα καλοκαιρινές προσφορές για το σώμα.
6: Και για το πρόσωπο?
5: Δεν ξεχνάμε τίποτα. Με κάθε πακέτο, δώρο θεραπεία προσώπου.
6: Έλενα Γιωτοπούλου, Αντιρίου 37, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 305 121.
5: Υποδέξου το καλοκαίρι μαυρισμένη, λαμπερή.
7: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
8: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική σας. δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
11: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
12: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
13: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
13: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
15: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
0: 94,7. Ρυθμός.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ρυθμός 94,7.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες.

0: συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
2: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
3: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Signia. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Η μαγευτική θέα, το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ, μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα, στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
0: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
6: Από το πρωί ξεκινάμε την προετοιμασία και το μεσημέρι είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε. Ταβέρνα Ψισταριά Γιοργαλής, στην Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Delivery μεσημέρι βράδυ, από τις 11 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Η συνταγή του απλού με τέχνη είναι το μυστικό. Το μενού που παίζει με την παράδοση γράφει τη δική του ιστορία. Παραδοσιακά πιάτα ημέρας, ψητά της ώρας, πίτες, σάντουιτς. Μαγειρευτά όπως παλιά. Αλλά και μια μεγάλη ποικιλία από σούβλες που σου αλλάζουν το γευστικό σημείο της απόλαυσης. Ταβέρνα Ψησταριά Γιοργαλής. Ιωάννη Ριγανά 1, έναντι γυροκομείου Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 577-33 και 577-35. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Απλά ελάτε και δοκιμάστε.
7: 94,7. Ρυθμός.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 94,7.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, στο Αγρίνιο, ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία και ολοκληρωμένες γκάμες από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Ένα ευχάριστο και χαλαρό περιβάλλον, το πιο φιλικό και ενημερωμένο προσωπικό. Στην Ηλεκτρονέτ Στασινός, ξέρεις ότι μπορείς να έχεις μια σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ Στασινός, Δημοτσελίου 13, Αγρίνιο. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αγαπημένες προσώψεις βλέπω και απόψε. Σπιτάκι, πάλι εδώ ρε άρχοντα. Πάλι στα πετρέλαια θα τα φας. Θα το φυσάς και δεν θα κρυώνει αύριο. Πάμε δυνατά. Σπίτι, δικό σου.
5: Σπάταλο σπίτι. Έχουμε τη λύση. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex Therm, εξοικονομείς ενέργεια και μειώνεις τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης έως και 70%. Εποφελείς από την επιδότηση του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ έως 85% και χάρισε στο σπίτι σου μακροχρόνια προστασία με 10 χρόνια εγγύηση. Περισσότερες πληροφορίες στο vitextherm.gr και στο δίκτυο συνεργατών της Vitex.
6: Στη διάθεσή σας, στα καταστήματα Σταύρου, Εθνικής Αντιστάσεως Τέρμα, Άγιος Κωνσταντίνος και Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο.
7: Εσύ! Ναι, εσύ! Που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα!» Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
8: Boss Car Service. Δίκτυο συνεργείων αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Για ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σε κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου. Εμπιστευτείτε την ποιότητα και την τεχνογνωσία Boss Car Service με ανταλλακτικά Boss κορυφαίας ποιότητας και εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, διατηρώντας την εγγύησή σας. Δώστε στο δικό σας αυτοκίνητο την προσοχή που του αξίζει.
9: Boss Car Service. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας υπεύθυνα και προσιτά.
10: Boss Car Service. Σε δύο σημεία. Στο Αγρίνιο, Κουρίκας Μάριος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο, Αγρινίου Αντιρίου. Και Πληταριάς Θεόδωρος. Στο έκτο χιλιόμετρο, Αγρινίου Αντιρίου. Όπισθεν Κοράλι Κλαμπ.
11: Καμιά απόσταση δεν σε χωρίζει από τις επιθυμίες σου. Γιατί εμείς φροντίζουμε γι' αυτό. Μότο χειμώνας. Τα πάντα γύρω από το μοτοποδήλατο. Πωλήσεις, υπεύθυνο σέρβις, αξεσουάρ και τα καλύτερα μοντέλα. Μότο χειμώνας. Επίσημος συνεργάτης Yamaha στον νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Μακρύ 32 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 46404.
1: 94,7. Ρυθμός.

0: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.
1: Ρυθμός 94,7.
2: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
3: Η νέα τάση στην πόλη λέγεται Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-696582.
4: Όταν λέμε υγραέριο, εννοούμε Γιαννόπουλος. Και όταν λέμε Γιαννόπουλος, εννοούμε συνέπεια, αξιοπιστία, ασφάλεια. Γιαννόπουλος. Πρώτος στο υγραέριο με διαφορά. Δίπλα σας από το 1950. Με ιδιόκτητα βιτιοφόρα και φορτηγά οχήματα για διανομή υγραερίου, εμφιαλωμένο και χύμα. Μελέτη και εγκατάσταση λεβιτών υγραερίου. Εξοπλισμός καταστημάτων. Σέρβις υγραερίου. Δεξαμενές υγραερίου. Γιαννόπουλος. Τα πάντα γύρω από το υγραέριο. Χονδρική και λιανική πώληση. Αγγελοκάστρο 6264 Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-24231 και 52774. Υπεύθυνος Γιαννόπουλος Ελευθερίου Γεώργιος. Μηχανολόγος μηχανικός. 94,7. Ρυθμός.

Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: μου, είσαι αυτό που με κατά.
1: Ρυθμός 94,7. Στο ρυθμό του έντεχνου.

0: Ρυθμός 94,7.
1: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
2: Εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών.
3: Κρουαζιέρες.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 2641-058-314.
3: Και στο τριχονίδατravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: 94,7. Ρυθμός.

0: στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Στο ρυθμό του έντεχνου. Ρυθμός 94,7.